0: Δεν θα βρεις μόνο την ώρα, αύριο να είσαι.
1: You on a box then?
2: This is at this point we get to the races zone.